Ποιος μας θετήσε ο Υιός. Μάται του γλώρια ο Διόντανος μας. Του πολέ.